0: Αλλά αναλυσάχαβα αντεσεντέντες πενάλες ή πολυσιάκους. Να ρεθόβαμε πέστορ σύν συρκουλασιόν δε βεϊκούλους. Να ρεθόβαμε ανίτ. Να ρεθόβαμε αγένσια βιρτουάλ σύν σατ. Ακτουαλισασιόν σύν ερετεού. Ιτσκάν καμπέν εμπλαστικάρ να ηλαρβέτσχε δοκουμέντους. Τσκάν εκτσουδούχκα σερβίσιορ σύν κάχα μπαντουράλ. Σαχνέτρα, τκαλά να ρεθόβαμε αρεσίβορ σύν λούς. Τκαλά να ρεθόβαμε αρεμέσας. Καλά να ρλσάχ απάκρσιν αδούλτο μαγιόρ, να ρομνάχε αδεπόσιτος ή αρετήρους. Τσκάτ καλά να ρεχκά ακουέντα διαόρο ο ακουέντα μονετάρια. Ετσκά κολκά ούτιλες εσκολάρες ή διοφυσίνα, να ξουχούχ κατσαβά κασκουκόχ καρεχλάλ. Κο ακουνούαχ κα αβέρα καντόν πατσιτσάχ, συνκάχ κα αχνίκ οβά ρουτσουέτς τον Μωυσές Μογογιόν.
1: Guatemala, esta oportunidad es para ti. ¿Buscas dónde construir tu hogar o hacer una inversión con excelente potencial de plusvalía? Conoce Residenciales Los Girasoles, en Finca La Loma, Chimaltenango. A tan solo 5 minutos de Plaza Real, Maxi Despensa y Paseo Andaría. Lotes de diferentes medidas, de 8 metros de ancho y 19 de fondo. Ideales para construir tu casa, apartamentos, Airbnb, restaurantes, salón de eventos o casa de descanso. Ya tenemos financiamiento propio hasta 10 años. Enganches desde 25.000 quetzales y cuotas desde 3.960 quetzales.